Πάνε μπα κοιμή κουλούνα μπα μπούι μπομπή. Μπα πέτσι μπα κοιμή κουλούνα μπα ζόγγι να λάχω. Μπα πέτσι μπα κοιμή κουλούνα μπα ζόγγι να λάχω. Μπα πέτσι μπα κοιμή κουλούνα μπα ζόγγι να λάχω. Μπα πέτσι μπα κοιμή κουλούνα μπα ζόγγι να λάχω. Για μα κάθεσαι αθήκη μπομπή μπα ζόγγι μα γενέ.